Πέτρα Ουάσιγκτον, Βασιλόνες, το πέρα Καρτίγιας και το κατακτάς. Κάει, σκάει, είναι τσιπόγια.